0: μαλώτμε εκεί τον Φαλαμάρικο για το μάι πάτερ εσώ ανεβά κακό η Φαλαμάρικο ενί και ο κολοσσελεύα ο κόλε και τα ουλάι αγάχι γιωγόγου μου αγάχι φαινόνο τα ουλί μάι τα ουμά εχόν πέρα αγάχι τουτούνι με τα ουμούα και τα ου φουλαβάτου και ουί και κοενί
1: Μαρό πέτο Φιλίππο Φαγαμάριε Ατού γι χάβα του πέχε Μάνα κουμπούα σε κεϊτάρι Ακού φαμάρ μάλα του πέχε Να σφορο φορά κόνικο Του μέγε τα γεγίνα Κοιτάω τώρα Μου και είναι κόνικο τα ουχαγά του κοιάι Του πέγε ο φακάτα του πέ Φατονία κόνικο τα ουόφιση Το βράκι πέγω, τα ουγά μίσα πέγει, που και είναι κόνο που τα ουγά τκιάει. Άγω αφαλαϊκέ, μίσα πέγα ένα λότο, ο Εβοντελά, και τα εμισφυτού. Πέγω ατό να γυρεύα, μίσα έκα ένα λότο κόνο, παπα το ετώε, και τα εμισφυτού. Αξά πάτε ρεύα, μίσα, μίσα φατάταχα, μίσα φατάταχα είναι κα ένα λότο. Αξά φατόγια, κα ένα λότο κόνο. Ο σώανε το Ευαγγέλιο με ο Τάρο θα κοί μισά γονί ο Φαΐα ήταν η μητάχα τον Νόα. Πέτα μη θα πηρεύα κοί νήμα εμίσα έκα εγαλό του γονί πέρα μη είχε Μίλτον. Έκα να εμίσα πηγαίω που ο Παγατκό και άι είχε ο κέννη κοί μου τάου άγαμαϊ. Κοί πέρα πέπα να έχει φαντάχα να μου μόμε εφόπε εγαλό του και τάου και τα ούτε μάινα, όπου πέρα το ονάκι, όπου φάγια φαροτοφάρι εκάπου τα ούχι, κοκόρα του πέ, μάλλον κοσυγκλάβε ήλο πέ εκάπου τα ούχι, τα ούχι αιμοούα ενάχι σιπότι εφάρα ναού, πέρα μου ενάχι μία φάγα εκεί, πέρα όπου κόρα του πέ και τόλο για τα φαροτοφάρι, για το κυφανό γνώμα του πέ, τα έμει φάγη μάλλια. Σιπότι Είσαι έλανε, χαγάτου πέ μου έγινε από το γονάκι. Από τα λαγόνο που μου έγινε, εγώ σιπότε ενία ευαχένα είσαι και χάκε. Αίγου μου έγινε φανομονό έγινε ενίγου, καντσέρι μου έγινε, τούγα μπέα, είχε ράχι πέ έφεμου εκείνα, πέ πέ φόκου έλε πέ πόκου τα μανάχι. Βα είναι αφανάου, είχε εσύ σονικό ενί. Και λόγω του κόρα επαϊονία, κόρα του πέγε φανόμα υπέρα καού με μη είπα επαϊονία, που το είπε ότι έγινε με έφαγα εικία ή έβα ένα σέντρο, πέρα όπου καουγέ κομνίω ή τόλου κοενή, που είπε ότι με έφαγα εικία ή φινε εικί κοενή, κοτερεσία ή κομνίω κοενή, αμαγνώσκο, Πεφάει από για κοιά εφεύσα πατέ για τα εμιφυτού. Πεφάει φανόνομα για με τάκιο επαϊονία, κατά και καυλό του παϊονία, ετωρό ετάου πρώτου κοένα και φάει και πορομόρο και σάπατε κοένι. Πεπέ πέκου όσοι ήρω πεμόγια ετάου και κοένα παρομόρο. Πέτα ο προγράμμα φαντού από λέει δουλού, αγουλέρι επόνη και του ράχου που έπε προγράμμα το κόνι κόνι, παμανάτα του πέρα κανένα άλλο το μάνου ο λιγαντονί, παμό ο νεχάν, κοκκιμωτό, όκου φακάβα κοιάει. Και φράγα του πέρα, τα βόμα με αφαγα έγκαι, που να ρωτώ να το καπέω, τα όλο το φάλε, και τέβα να μομίσα φαγαχέκε χεκά, μια φαγαχέκε ο Ιβέτη κούτεν πέρο πόγουχίλα, όκου απόγεια είχε πό απομπονή, είχε τα εμιφυτού κοε ομνιέ αεβοντέλ, ο απόγονιό ο Ιλοπέου φαγαχόκοι εφαλότκο νεκουέστα

βήκουν osteoporosis και να λόρε τίκουν οι ον. Αν μόνο τα γόλα είπα λίλα, είπα καλύβου τίκουν να δόκα, να δόκα τίκουν πάγω βασουμά, στον όνο να δόκα πάτω μαϊ κέντρα, για να δουβάρει τα και τίκουν. Κάδι τίκο μα είμαι τα μόλα είναι σαρά από το τόλκι βίβου νιουάι. Τα κακούν οι λονουίν καουάν καουάν. Τα κότα πατάει και έναν δε αλλούν ντέι. Τα σαμάσουλα καντέι τίκο αν είναι έναν ταμπούλα. Τα παπαξαν καρά τίκο ένα σάλα νιόν τα κλώ. Και να μου λίγαν αν σακώτη και αν τίκο αν υποκαράρτε και αν τίκο αν βίρνα και έναν τάου. Βου νιουάι και έναν άσερ το βίν καραβικίνα. Σον το ότο βίκεν τα ταλγαμίκιν να ματιόγκο ένα depression. Σε να ματινή βακασάμα. Μπορείς να σου την ίντα και να βάλω τέκα με, βοκάν να είναι σαν σέμα, τι κομμάει να βει, η βοκτάκλη και λες όσα θα βούτε το ομάντα είναι ογκόρ, και το σούγκο είναι η ρόβα, σαρώνει λέει, αδοκίνα, με λέει, τι κο, λέγκα λέγκα σαρτάνε τι κάνω, να δει, τόμινη βάκα σάμα, βάλα την ίσαν τα ρέδανα, βοή μα τον καλέσω, μα τι σω, κομπάρτα, τι κομμάει, νιόια, εσένα είναι η ρακούνε, ο άλλη του γα, βάλα τα σαρτάνε τι κάνω, να δεν μου βούλα, βοκάραμε, Έκανε έτσι γνώνα να το μου μπούλα. Σαν να σέγα από κατά βανήν καϊτό επικέντα να με τον καλή ματινή υποκά σαν μου γόνα depression, ε. Έβοκαν το έδωμα ίσον από με τον καλή υποκά να νου σέγα νη σβήσα τα ρί και να μπούλα σαν του και να μπούλα νη τόσα δάκινη, τόσα δάκινη, μπούλα νη τίκο μπούλα μπούλα. Το βουκούνε με εκείνα ένα depression ας αϊβάρετε και τίκο. Νη σόγκο νη πατε κερτούνε και να βω. Έβοκα βούνα να ματιο όγκο, εδώ νικούνε εκείνα να ματιο όγκο, να Crohn's. Όταν να κουνε βέρει να μόνε, να ρετούν που βγαδά ακότο. Σα άδα που το μαντάνει να μέλ νιουτρίσιον, ή ο γκορούνι σε μάνι, να ρετούν που βέρει να λουβέντα και βοκάνι. Ρασέγανι τούμπου βινάκα τίγο να ρομπούλα, αν τα ρούνι βαχτά κιλοκύλο βέει και αν δεν είναι να ρομπούλα με ημούρι, να ρούνι κουνε βέειρα. Έτσι όνομα τα καλή ματινή ουάουα βακα όγκο. Κομονέα σαν τα δουβάκα, ρίτη τίκο κίνο βάκα σε μάμι, τα βάκα νύρι τίκο να λουβέντα, ένα κάκανο βινάκα, κάκανο μπούλα μπούλα έσω. Κοσά ρόνι, βάκα τούμπουρι, Ιρανδέι, καουκαούα, καμερά. Ούμα του να νόντα τούμου δάκε βακαϊάνγο, βακαϊάλο, βακαϊό. Και να νόντα μόνα τα λέγα με τούμου δέι καουκαούα, καματούα. Δωμάκα. Για παράδειγμα τα λέγα έννοι ματιόγκο να κρόνς και να ρογρόγκο βακαϊ μάτενι ματούα, μάτενι ήρνα σα ουόμπουλα σα ρεάνι. Ιω, τα σαν καϊ βαβούλη δε τικογόνι, οκ, βέι τόπιο πακό ασμάν, ματένι νόντα τόκουνι, βέι ήρνα έμπα και η ρόσα να βούλου σε τόλου σαν να βούλου. Αν το να βάρει τα κι η άγα με τα δικαίωμα, σε έγανε τα βάρακα με τα σαλίγκα σε κάια, γκαι κουρεβί και τα ραμάτιο γκόνο, να μάτι σαρ τα λαγάνι γόνι. Α ακούνε τα λαγάνι γόνι, δε σαρ τα λαγάνι, βαγαμ. Και να πω με τα λαγούνι γουάι, είναι το τόμπο. Να κάνω βέρνα να έμπακε ρόσα να βούλου, έμπακε τόλου σαν να βούλου, κάνω εντό με κάνει ρετού, να νον ραμπούλα τα δόκνη σε έγανε κουνητικό, εντό να ιουαλίνι μάτι ογκό, ε. Δωμάκα. Για να γκάει και λέει βαγκαδά μου σάβαρε τα τομάτα και σα ακούνε τίκο να νόμου μου μπούλα πατέγγι κοσάρε δε τίκο να βαγκατά και λέει κυλέει βίδα ουσά θα βουτένει ο γκόρι να μου αλλά είναι πίβουν οι βάι και ο βαρετάκαν ένα λέει τόρι να νόντα νρά να λέει ντικεύει να νόντα βάλε λέει λάι σαν το ντικεύει τα λγά να νόντα σουα σουα ουρ να κένα λαντάουζερ να λέει μπορατρί να λέμ τέσ μπέκα η Νισιλάντι έπαν καλή ντικεύει μου έπαγμα τελένε ουλίβελη νόντα νρά σαν το λέει κούνε μου έπαγα ο γκόρι σαν ρονίγκα είναι το beauty κέντα να νόντα βουνι βάι και να λίγα αν ρωίζω να κένα specialist δεν πέκα να το να βουνι βάι με ρεντο γκέλε βέβαια δώρα σαν να ρωβαντί και πέκα μα τέλε εσώ σαν να όνα το λέει ταμπάκι να νόντα γάδα γάδα η λόμα σαν να νόντα βουά βουά κοντου βάγε τα και εκείνα να κολονόσκοπι σαν να όνα ένα πέκα ρητάκι να έπακα ένα τάκι είναι το να ητάμπο Μα ιδάκε, μα είναι όντα η τίλο τίλο καμό, όλο συμβαίνει εκεί και τέντε, να δάνω ένα γκαστρόσκοπι. Μόνο εγώ σαν ανηλεύουν να κάνει σαν αμμόση του, είναι σαν βουρουβουρουβουρουβουρου λεύουν, οι αράγοι έσω από ένα τάκι, έβακα ένα τάκι με τα κάκουν οι κούνε ράρα ο του κίνα. Σαν να δει τα έβγα με τον Ολάνη που βουνιουάει, σαν να κοινά να βαγδάκα να βουνιουάει, αλλά και ένα και ένα specialist, να λιβάντη και από με τέλα. Σαν να γνώνω να μπει ο Άννη να λιγάντε το, να radiologist, ούτε να το ταμπάκα να νόντα ούτω, να δω βλήνα δεν ρνά radiologist. Ρεντόγκα και λέει ταμπάκα να νόντα άτι γούσου και να βγει να βγει τα λεσό, ένα ρεύει με ντικεύει, ένα και το παγαρατά και αν βγει να βουνιουάει, να κέναν τάου, σε αιματή, μπέκα όγκο. Να Crohn's κατοίκο, βεήκο σε σένα. Σε νομούν

το παρετεκμένο να την ράνει, σαν μάδα να την ρά, σε νύμια, αν δεν τον βάρει τα ίδια κομμέντα. Μου λένε, σε αν η μάδα ο άλλα να ρά, τους νόνες, σε μας έρθει να και να πει, μα τι, λέει, λέει, βέσω, με πακάνω, ήρθε την κολμπάλου συνδρόμπα, ότι κοκκίνα, να ματιόγκω, να κρό.

το εμπέ φασκονί μακ μου το όλο κοντά κοπέ να εσύ κόρε μαγιά για χούφαγα λούπε μου το όλο κοία βαχανόα να ηταμά να ηταμά το κόουα με πέ και να ηταμά φαφίλες να ηφάε και βαχανόα μου κάω μάχη τα πόλ καλά μου έφυγα φίλη μου κατάγω με πέ κουάου λένε για το φασκονί μαμάτε και μου το όλο είχε πέ φίλη Ήλοι πεκονίδε τα χοκοχόκα τα επέτα ο γάι πολκαλαμά και το εμεινίτε ουανόα κοίνη κύχε βάλου πεμίχε τα ο πολκαλαμά κοία μασάνι ανεφάου είχε φιωφίνη το χωαχέντη πεμωτού και άσικε οτούα είχε

Πάπα έφυγε αφικονή, είπε με είχε πολύ καλά μαμασανή, είπε με ατού είχε άσυγε ο τούα, είχε φιωφίνη, είπε μου πολύ καλά μαμασανή, είπε να πω πω άκη τα αλμονού, πω μου έφυγε φύα τα αλμοτάου, η χακοσία σιω τάου τολού, βινσε λούπε μόσα άτη, είχε ουίκε κοενή, είπε κοφίε φιάια, τα οκάου φατάχα, είπε μου εσά με ουατολού, μα αουία είχε φιωφίνη, ναι, μετά άτχο χίβα μανακό και τα ουλάκα και ο τούα, ανινάει, κακό είναι μα ούτε φίλια του πει ουατόλου ενάει σάμι και τα ουκάουφα τα πέ μου ετά από εκεί να κοε εκεί μην σε λούπε μόσα άτι το είναι άκο χακοσία τα ουτόλου πέ πέχε φόκι είχε φωνόγα άγα ακού και φωνόγα πέ μου εκεί όφα λάχια του ία είχε πιαθήνει πια μια βασιλίνη Τζιούνια Φαρετάου, Τζιούνια Φαρετάου, πέχε καμελάια ανάισε Φαρετάου, πέχε και ομότουγα ανέ, το φύα τα αποάκι Φαρετάου, πέχε κασίερα έα Φαρετάου. Αλλά λάτε μόσα άτι, λιτά μόσα άτι, αλλά η φωνα ούτα, αλλά η φωνα ούτα μόσα άτι, είχε πεφίνη, πέχε φόκη και σίουτα, εσέλα, κολόματάνι. Λαμπρός πως αγαπάτηκο το απέ μου, Ιούφου επαλέγε μέση, η Φιωφίνη, καουμάφω και Uncle Daniel, αντί Dr. Julian Φρετάου, με λέανε, καμά αλεΐνα, με μου ματεϊφά, τα άουφα, πέρα μη όγωμα του α, έα, καμά εινό και μόσα άτι, πέρα μία νένα, πέρα μου πάπα, η Φιωφίνη, καουμάφω και πολύ καλά μα μασανή, πέρα μία... Του είχε ασυγκριωτού, καμά κάτι έβητα φινάου, συμβάρε τι έμαω όφαλα για την εκεί φοφόγα, μην σε λούπε μόσα άτι είχε χωγόνι, ουατόλου είναι να εισάμε, και ως τα χαούα κοένι είπε μη είχε βάλου, είχε φιαφίνη, χείρι είπε κονίγου τα ουφόκιμα και τα ουκί πολλοκαλάμα τα λανόα μάριε, πέτα ουτόκι, τουκουτούκου ατουαϊπέ και φοκαϊκού ετα ουπολλοκαλάμα.